Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λυπείς, δεν φαντάζεσαι πόσο μου λυπείς.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Βέρτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το

0: ανέβουν μνήμες και εποχές.
1: Χάνω το κόσμο,
0: μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Berber Bakery.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Berber Bakery. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, τι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

κάτσε λίγο.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Wind, η κλίση σας προωθείται.

0: επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
2: Κινητό 6944-258-337.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τι κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
3: Είναι ιστορία.
1: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στα λιμάνια της νιώτης, πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες. Κι αφιερώνω σε σένα, πολλοτρέχει

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: επιλογές.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
2: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανένα. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
13: Όχι, τι?
12: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
13: Οπ, τώρα με έψησες.
12: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
13: Wait, έχει και αλμυρές.
12: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
13: Πες μου κι άλλα.
12: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
13: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
12: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
13: Πάμε τώρα.
14: Joylicious.
15: Joylicious.
14: Where joy becomes delicious.
16: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
17: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
16: Τηλέφωνο 23430-24430.
15: Joylicious.
18: Joylicious.
19: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
3: Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
2: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
3: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
2: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
3: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
2: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
3: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
2: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
3: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
4: Τρώω σαν... το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό!
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Ράδιο Επιλογές.
10: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
3: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
4: Κούκλα μου, όμορφη μου!
3: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πιταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο.
0: Τηλέφωνο 2343-024-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
0: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
0: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι.
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
1: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε,
15: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά, μα όπως κοιτώ

ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

0: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
4: Κούκλα μου, όμορφη μου!
3: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο ο Γιώργος Μάντσος, καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942 647 703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
5: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
6: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
5: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
6: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
5: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
6: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
5: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
6: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
5: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
6: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
7: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

περνάει η ώρα και αυτό το έργο δεν τελειώνει. Φέρνει ο άνεμος από παντού φωνές. Ένα μωρό παιδί φοβάται και κρυώνει. Όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Μπέρμπε Μπέικερι.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Ράδιο Επιλογές.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
13: Κομμάτι της ζωής.
12: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: Τι ωραία που πάνε.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Ανεβαίνουμε. Τα χέρια ψηλά, παιδιά.

Τι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: δύο επιλογές.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
2: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
3: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανένα. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή. Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Τρως σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε.
6: Πολύ καλό.
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα?
0: τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαι. Μπορεί να άργησα λίγο γιατί πέρασα να πάρω ένα καφεδάκι. Εδώ είμαι όμως και εδώ θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες. Γεια και χαρά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, όχι μόνο με καφέ, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες.

0: από την Κλαβδία και την Αστερομάτα του 2025 στην Ντάρα του 2026. Ένα κορίτσι από τη Βουλγαρία που θεωρεί το outsider, όμως τα κατάφερε. Και τι σημαίνει μπαγκαράγκα? Λοιπόν, η λέξη μπαγκαράγκα συμβολίζει την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του να είσαι απόλυτα εαυτός σου, χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη αποδοχής από τους άλλους. Μήπως μας χρειάζεται σήμερα λίγο μπαγκαράγκα, τι λέτε?
1: Έχεις καταλάβει πόσο άργησες? Πάτησες με θράσος τη γραμμή.

Εδώ είμαστε μαζί με διάφορα λουλούδια του Μάη. Αυτός ο μήνας που έχει και τις περισσότερες ανθοκομικές εκθέσεις. Ελπίζω να πήγατε σε κάποιες και να ανανεωθήκατε. Εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε όχι για λουλούδια αλλά για τραγούδια, όπως αυτό από την Ελένη Φουρέιρα.

0: ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
0: Ράδιο επιλογές.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
12: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε,
15: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και στο λογαριασμό αυτόν που ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου θα βάλουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Έχουμε πολλά και διάφορα. Το άλλο ημίωρο έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου και πάντα βέβαια στην παρέα σας δύο ολόκληρες ώρες Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε ακόμα μια μέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας όπου κι εσείς.

Έτσι είναι η μορφούλα. Η μορφούλα Ιακωβίδου, λοιπόν, αχαριστία. Πολλές φορές κολλάμε και σκεφτόμαστε πώς μας έχουν φερθεί έτσι, αλλά δεν είναι κακό ποτέ ποτέ να μπαίνουμε και στην αντίστροφη κατάσταση. Μήπως και εμείς το έχουμε κάνει. Το καταλάβαμε, δεν το καταλάβαμε. Ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δεν θα μας κάνει και κακό εδώ που τα λέμε.

Από ένα φορτηγό θα κατέβουμε, αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου, και σε ένα άλλο πιο ρυθμικό μεταφορικό μέσο θα ανέβουμε για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Μας αρέσουν και οι απλοί ήχοι που φτιάχνουμε μόνοι μας τους στίχους, φτιάχνουμε μόνοι μας τις εικόνες και πάμε εκεί που θέλουμε.

0: επιλογές.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
2: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
5: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
4: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
5: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
4: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
5: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
4: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
5: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
4: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
5: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Πραγματικά έχετε δώσει ποτέ σε κάποιον συγχαρητήρια για το πόσο καλά κατάφερε να σας απογοητεύσει? Νομίζω σε μερικούς χρειάζεται. Αλλά γιατί κιόλας να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Μία φίλη μου πάλι προτιμάει να χωρίζει και να μην λέει τίποτα, απλά να εξαφανίζεται, να μην ξέρει ο άλλος από πού του έχει έρθει. Μήπως όμως είναι λίγο ανώριμο κι αυτό? Δεν είναι καλό να το συζητάμε λίγο στο τέλος, όχι για να το διορθώσουμε απαραίτητα, αλλά για να το κλείσουμε και μέσα και έξω έτσι όπως το αξίζει.
1: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που από ό,τι έτσι τον έχω καταλάβει μέσα από τα social media και όσο μπορώ να τον αναγνωρίζω από αυτά που λέει και κάνει, όταν θέλει να πάρει τις δικές του ανάσες, τότε πηγαίνει μέχρι το Άγιον Όρος, μένει εκεί μερικές μέρες, εντάσσεται έτσι σε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάπως σε προσγειώνει, νομίζω, κάπως σε γειώνει, για να το πω ακόμα πιο σωστά. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του, κάποια βιντεάκια, και πραγματικά φαινόταν πάρα πολύ ευτυχισμένος εκεί μέσα. Τι χρειαζόμαστε τελικά περισσότερο? Ηρεμία, αγάπη, αποδοχή. Κάπως έτσι δεν πάει? Και από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιτά. Το ξέρει και ο Νίκος Βέρτης. Τι να πω.

0: μάλλον θα είσαι αυτό το λάθος. Τραγούδησε η Κέτι Γαρμπή με το πιο σωστό της, με το γιο της, το Δημήτρη Σχοινά. Και κάπως έτσι φτάσαμε πάλι στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την εκπομπή μας, την Ξένια Κούρτογλου, με κάποιες όμορφες συμβουλές για να είμαστε καλύτερα, για να περνάμε καλύτερα, για να το φιλοσοφούμε καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε, σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Αν έχετε βάλει κάποιο στόχο, κάτι που θέλετε να πετύχετε και το αναβάλλετε γιατί σας δυσκολεύει, θα σας προτείνω σήμερα 5 προσεγγίσεις, στρατηγικές και βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε σίγουρη επιτυχία, ό,τι και αν είναι αυτό που στοχεύετε, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Νούμερο 1. Αποφασίστε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν ο στόχος σας είναι κάτι που το θέλετε πραγματικά, δεν ωφελεί να το μεταθέτετε άλλο, πιστεύοντας πως λίγο καιρό αργότερα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Γιατί δεν θα είναι. Πάρτε τη σημερινή μέρα σαν μια νέα αρχή και κάντε το πρώτο βήμα, όσο μικρό κι αν είναι. Νούμερο 2. Συνειδητοποιήστε πως κάθε αρχή και δύσκολη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα θα ξεβολευτείτε και θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που θα σας λείπουν. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί σταδιακά θα δημιουργήσετε νέες συνήθειες που ισχυροποιούν νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και σταδιακά το καινούριο θα σας φαίνεται πιο εύκολο. Κουράγιο λοιπόν στην αρχική φάση προς την αλλαγή. Νούμερο 3. Ξεπεράστε το φόβο του αγνώστου. Ο φόβος ξεπερνιέται μόνο με έναν τρόπο. Να κάνετε αυτό που φοβάστε. Εκτός από το ξεβόλεμα από τη ζώνη άνεσης και ασφάλειας που θα φέρει το ξεκίνημα, πιθανά νιώθετε αυτό το φόβο του αγνώστου. Όμως αυτός ο φόβος θα διαλύεται όσο προχωράτε προς το στόχο σας, καθώς θα νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά και εξοικείωση με το καινούριο. Νούμερο 4. Σπάστε αυτό το μεγάλο στόχο σε μικρά, πολύ μικρά κομματάκια, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να σας φαίνεται βατό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε τρέξιμο και να κάνετε 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξεκινήστε από 1 χιλιόμετρο περπάτημα. Μετά πάτε στο 1 χιλιόμετρο τρέξιμο, μετά στα 2 και ούτω καθεξής. Απλά φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη. Και στο νούμερο 5, δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Βρείτε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Και παρακινώντας ο ένας τον άλλον, πάτε παρέα προς το στόχο σας. Στο παράδειγμα με το τρέξιμο ή το γυμναστήριο, φροντίστε να πηγαίνετε με κάποιους φίλους που και εκείνοι θέλουν να γυμναστούν. Μην ξεχνάτε το ρητό που λέει: Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί. Πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλο Αλεξάνδρο 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Μια μέρα αγωγική μελωδική γραμμή, ομολογία ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτεινή να μνηθεί, εμορρεγή με γουνική ζητά η ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή, νοπάλε πια κοπά. Μια μέρα αγωγική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραπή σκοτάφτη, ηρωή, ομολογή, είναι γρία. Θα πει ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

χρονών 14, κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνυχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου, εδώ μιλάμε για τη ζωή σου. Ένα σάπιο παράδειγμα.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό, ίσως να κλέσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Αυτό είναι το μέλλον και όχι μόνο του Παν Παν. Και για να ακούσουμε τώρα και κάτι άλλο, έτσι, που προμηνεί ένα μέλλον ή ένα πάρα πολύ ωραίο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου για τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

τι ζητάει, αφού μόνος τα κυνηγάει ο Σάκης Ρουβάς. Και εδώ διαβάζω μερικές πόλεις που... που μας αρέσει να περπατάμε όταν πηγαίνουμε για ταξιδάκια. Η Ευρώπη κυριαρχεί βέβαια, και ανάμεσά τους η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη στις πρώτες θέσεις. Εσάς σας αρέσει να περπατάτε, και αν ναι, πού? Πού στη δική σας πόλη? Πού στην Αθήνα ενδεχομένως? Πόλη, συχνά πυκνά ερχόμαστε. Γενικά σας αρέσει το περπάτημα? Εμένα το αγαπημένο μου είναι κοντά στη θάλασσα. Χειμώνα, καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή του χρόνου, που η μέρα είναι μεγαλύτερη. Ακουστικά στα αυτιά, όμορφη μουσική και φύγαμε.

Ωραία τα σχέδια του Νίκου Απέργη. Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς πάντως εδώ σήμερα φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Με ακούτε εμένα τώρα πώς είμαι κρυωμένη μες στο Μάη. Συμβαίνουν και αυτά. Και δεν είμαι η μόνη. Περαστικά μας παιδιά όσοι είμαστε έτσι κάπως. Όλα θα πάνε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Τρώσαν. Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε.
7: Πολύ καλό.
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
11: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
12: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
13: Γιατί?
12: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
0: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
12: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
0: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
12: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
15: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, ένα ξεκίνημα Τρίτης, 26 του Μάη. Ξεκίνημα για μας, ξεκίνημα εκπομπής εννοώ. Με αποκλειστικότητα ξεκινήσαμε. Ρία Ελληνίδου Σαφάρι.
1: Ελένη Βίλιαμ. Κάνει γουστάρι, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παναγιώτης Σίμος κάθεται απέναντί μου ακριβώς.
0: Ελένη Βίλιαμ κάνει σαφάρι σήμερα.
1: Κάνει σαφάρι, ναι.
0: Λοιπόν, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σας, παρέα με την καλύτερη μουσική. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Σήμερα έχει χρόνια πολλά από ό,τι είδε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Τι έχει?
0: Χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να πούμε
0: και
1: γενέθλια στο Γιώργο.
0: Χάρη.
1: Και στη Φέιδε ο Χάρη, να πούμε γενέθλια. Γιατί έχουν τα χρόνια πολλά σήμερα.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Αυτό θα μείνει. Δεν έχουν καλέσει.
1: Αυτό θα μείνει. Δεν έχεις, αφού έχουν χρόνια πολλά, εγώ είμαι καλή. Έχω τελειώσει. Εκπομπή για μένα έχει τελειώσει.
0: Λοιπόν, α μα ότι είναι στην παρέα μα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και έχει τις καλύτερες τιμές για σένα.
1: Και
0: αν έχει τη Mastercard, τότε βγαίνει διπλά κερδισμένο. Συμμετέχει σε μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει. Αλλά για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι και με πόντου. Και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκτου στον λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application του Μασούτη, να δεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, να λάβεις την προσφορά της ημέρας, αλλά και τα e-orders και τα e-coupons. Δεν μ' αγαπούσες, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και εμείς συνεχίζουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, κυκλοφόρησε και το live album του.
1: Από ό,τι είδα.
0: Αληθινά και live, νομίζω λέγεται. Ένα πολύ ωραίο album. Τι άλλο έχω να πούμε.
1: Ωραίος Πάνος Κιάμος.
0: Πολύ ωραίος Πάνος Κιάμος. Μια πολύ ωραία. Πολύ ωραίο φινάλε έκανε ο Κωνσταντίνος Αγγελός με τη Δέσποινα Βανδύ στο κέντρο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία έναρξη έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο στον Ντέο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εν τω μεταξύ, τι ρωτάει να βγάλει και ο Νίκος Μακρόπουλος, by the way.
0: Ναι. Ο Νίκος Μακρόπουλος πάντα βγάζει ωραία.
1: Ναι, όντως έχει. Πολύ, πολύ ωραία. Το άκουγα. Έπεσα ξανά πάλι στο ραδιόφωνο. Και επειδή ξέρεις, δεν ακούω, ακούω πολύ σπάνια στο αυτοκίνητο. Έπεσα πάνω του και λέω, όπα.
0: Το επίθεση λες το καινούργιο ή το προηγούμενο του Σαμπάνη.
1: Του Σαμπάνη.
0: Του
1: Σαμπάνη.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Καμπάνες, ολοκαίρι και τραγούδια από Κωνσταντίνο Αγγελό.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, αυτό το υπέροχο πλάσμα. Τι ωραία, ήθελα τώρα να πω.
1: Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Διέκοψα εγώ πριν που λέγαμε
0: πολύ,
1: και το.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Κάνε το φινάλε τους τώρα. Τώρα υπάρχει. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα συνεχίσει, θα κάνουν περίοδο. Δεν έχω καθόλου εικόνα.
0: Νομίζω γεννάει τώρα κοντά η γυναίκα του. Δηλαδή, εγώ στα γενέθλια του Κωνσταντίνου την είδα την Αλεξάνδρα. Ήταν οριακά να. Ενώ έχει. Που είναι πολύ αδύνατη η Αλεξάνδρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι. Νομίζω περιμένουν κοντά στα βραβεία, κάπου εκεί θα γεννήσουν.
1: Okay.
0: Και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι και ο Αργυρός στα βραβεία.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τύπου, είναι η μέρα, μπορεί να είναι η μέρα που γεννιέται η κόρη του. Α, είναι στα βραβεία, φαντάζομαι ότι θέλει να ζήσει αυτή τη μέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι.
1: Α, okay, κατάλαβα.
0: Θα είναι όμως η Ντάρα στα βραβεία, είδα.
1: Ναι, αλλά και δεν θα είναι μόνη της. Δεν θα ανέβει πάνω στο stage μόνη της.
0: Αλήθεια. Για πες.
1: Υποψιάζομαι.
0: Υποψιάζομαι.
1: Θα πω εγώ. Δεν το ξέρω. Αλήθεια. Αλλά είδα την Ελένη Φουρέιρα που έδωσε μια συνέντευξη στο Βίτκαστ, αυτό που κάνουν για τα βραβεία. Και είπε ότι έρχεται μια πολύ δυνατή συνεργασία. Εγώ πιστεύω 1000%.
0: Εγώ ξέρω τι συνεργασίε που είναι να κάνει ήδη. Τώρα, αν έρθει και με την Τάρα.
1: Ξέρω ότι θα τη δούμε πολλέ φορέ. Αυτό
0: εγώ
1: το ξέρω σίγουρα. Αλλά πιστεύω.
0: Αλλά
1: εγώ
0: δεν
1: ότι
0: ξέρω
1: θα
0: αν
1: θα
0: είναι. Είναι και οι δύο συνεργασίε που έχει ήδη είναι πολύ δυνατέ. Αν θα έρθει και μια τρίτη επίση δυνατή.
1: Πιστεύω ότι σίγουρα
0: με την Τάρα την έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί είχε πάει η Τάρα στο μαγαζί. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό το combination.
0: Λες.
1: Yeah.
0: Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Τι!
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι σκληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με ψήσες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr.
17: Είναι
16: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου, δεύτερο ημέρο εκπομπή. Εδώ είναι η Ελένη Williams.
1: Και
0: συζητάμε όσο εσείς ακούτε μουσική. Πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε, βέβαια, που το λέμε ότι συζητάμε διάφορα πράγματα. Αλλά ναι, είχαμε έτσι, κάναμε μια συζητησούλα λίγο για το τι θα γίνει και στα βραβεία τα οποία έρχονται.
0: Έρχονται. Με πάρα πολλά acts.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποια είναι τα acts τα οποία θα έρθουν. Δηλαδή, ξέρω τη Ελένη, ξέρω ότι θα είναι. Ξέρω ένα-δύο τέλος πάντων, αλλά ποιοι θα είναι όλοι επάνω στο stage και λοιπά. Σίγουρα θα είναι ο Ακύλας, πιστεύω.
0: Ο Ακύλας θα είναι, τώρα έχει ανακοινωθεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Δεν έχω δει καθόλου.
0: Ο Μάνος έχει ανακοινωθεί, ο YouTuber.
1: Ο Μάνος, ο YouTuber.
0: Ναι.
1: Θα κάνει κάποιο act πάνω στο stage.
0: Ναι, ναι, και ξέρω και με ποιον θα το κάνει.
1: Α, με ποιον.
0: Ποιο.
1: Μάνος, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, okay. Πολύ ωραία συνεργασία. Όπως επίσης ξέρω και για την Ελένη Φουρέιρα.
1: Καλά, ναι,
0: για το ρέμο δεν ξέρω, θα ρωτήσω όμως και θα μάθω.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει ωραία.
0: Θα κάνει ένα anniversary act.
1: Θα κάνει anniversary act, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα είναι με κάποιον.
0: Κόμπο λόγκο.
1: Α, θα γίνει χαμούλης δηλαδή φέτος.
0: Ναι, anniversary δηλαδή, είναι 30 χρόνια.
1: Θα είναι κάπως λίγο πιο παλιά Mad Video Music Awards, λίγο πιο καλή.
0: Θα είναι πιο future.
1: Future, μάλιστα, λέει. Back to the future.
0: I like your country very much, που λέει και ο τίτλος σας. Summer in Greece δεν είναι το...
1: Ναι, βέβαια, Summer in Greece είναι, εγώ θα σου πω.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα ήρθες.
1: Λάθος.
0: Έχουμε πιάσει την κουβέντα.
1: Ναι, έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα βραβεία και το έχουμε ξετινάξει τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, whatever. Ή τις βοηθήσεις κάνουν αυτό. Ας κάνουν ό,τι είναι να κάνουν εκεί πέρα και ότι. Εντάξει, τελείωσε και το. Δεν το πάμε ποτέ αυτό. Ότι τελείωσε και το Just the Two of Us.
0: Just the two. Και το σήκωσαν ο Σταν με τη Μέρη Εργυριάδου.
1: Σταν με τη Μέρη Εργυριάδου.
0: Εγώ πάρα πολύ στεναχωρέθηκα που είχε φύγει η Εφηθώδη και δεν το σήκωσε η Εφηθώδη και το καινούργιο τραγούδι το Βάιμπαρο, Βάιμπαρο.
1: Αυτό πάμε, είναι ήταν... το καινούργιο τραγούδι της
0: Εφηθώδη μαζί με τον Jay Ray, RJ. Έναν κύριο μαζί.
1: DJ. Hey.
0: RJ νομίζω.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά.
0: Είναι όλο το βίντεο AI.
1: Ναι.
0: Μπράβο στο Βαγγέλη Τσαρσόπουλο για το βίντεο.
1: Ο Βαγγέλη Τσαρσόπουλο το έχει κάνει.
0: Ναι, ναι. Δείχνει την κυρία Έφη στα πάντα. Εγώ είμαι φαν Έφη Θόδη, θέλω να ξέρει. Στηρίζω Έφη Θόδη full.
1: Εντάξ, και εγώ, δεν την έχω
0: πάρει. Μ' αρέσει.
1: Δεν έχω, ξέρω να έχω πει.
0: Όχι, μ' αρέσει. Εγώ οφείλω να το πω.
1: Εντάξ, δεν ξέρω να έχω γλώσσει κάποια πρόταση. Μόνο κομπιάζω σε αυτή τη στιγμή.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και ερχόμαστε.

0: Νίκο Σαπέρης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Απλό, λιτό, απέριτο.
1: Και καλά, αλλά, παιδιά, και ναι. Καλά παιδιά και τα δυο τους. Και η Ντάφνη Λόρενς και ο Νίκο Σαπέρης.
0: Η Ντάφνη δεν τη γνωρίζω. Και τον Νίκο Σαπέρη που το γνωρίζω, ναι, μπορώ να το πω.
1: Εξαιρετικό παιδί.
0: Εξαιρετικό παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι ότι την ξέρω και δεν.
1: Και πολύ ταλαντούχα και πολύ προσγειωμένη και πραγματικά είναι πολύ καλό κορίτσι. Πολύ, πολύ καλό κορίτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε και ερχόμαστε.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
5: Κούκλα μου, όμορφη μου!
4: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Μάντσος, καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει μόλις τώρα με Κλαβδία Όνειρο Βαθύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, συζητάμε πολλά. Ολοκαίρινο τραγούδι βγάζει και η Στέλλα Καλή. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ολοκαίρινο γεννώ
1: αυτό.
0: Αυτό το γνωστό. Το κάνει ένα πολύ ωραίο remake.
1: Okay.
0: Θέλω να σου πω ότι επέμεινα πολύ για αυτό το τραγούδι και ελπίζω να το αγαπήσετε και εσείς.
1: Η οποία Στέλλα Καλή, δεν έχω καταλάβει, κάνει opening στο Χάραμα ή θα είναι στο Χάραμα?
0: Θα είναι στο Χάραμα.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό.
1: Με ποιον θα είναι? Ξέρουμε.
0: Πολύ κόσμο από ό,τι είδα.
1: Φαντάζομαι ότι θα είναι σίγουρα και ο Γρηγόρης
0: Πετράκος.
1: Ναι. Αλλά παιδιά, εντάξει, τώρα είναι από τα πιο ωραία μαγαζιά. Τέλος πάντων, πριν θα σας πω μετά για το Χάραμα και φίλε μου και τη Στέλλα Καλή.
0: Ξεκινάει και ο Νίκος Βέρτης στο Ελλάδα από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό θέλω να πω. Και η Μία Μάσκα, το που είναι το μεγαλύτερο που οικονομεί σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι προσβάσιμο σε όλους και ένας Μασούτης που έχει ένα προσωπικό εξειδικευμένο στα πάντα όλα. Ο Ποροπολείο, Εχθροπολείο και Κρεοπολείο και η Μάσκα, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο που σας μπαίνετε, κάνετε τις αγορές σας, τη χτυπάτε, βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί για κάθε 200 πόντους που παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη μας ώρα. Θα σας
0: λοιπόν,
1: πω για το Χάραμα.
0: Ακριβώς. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή, και επιστρέφουμε ένα daily throwback.
1: Βεβαίως.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν, ρεμπέτικο. Εν τω μεταξύ, έχει, το λέμε και το ξαναλέμε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Απόν. Ο Ιχογένεια είναι πολύ ωραίο δίσκο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα πολύ ωραίο δίσκο. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατοπαύλακου στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τις προτάσεις για τα Daily Throwback. Η Ηλένια είναι έτοιμη
1: να, κλέψει
0: να θέσει το δίλημα.
1: Εκκλησία κλέβω.
0: Μάλιστα. Για πες.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν θυμάμαι αν το ξαναβάλει αυτό ή όχι. Έχω πάθει αυτό το κακό τώρα. Τέλος πάντων.
0: Να κάνω τώρα εγώ.
1: Κλέβω εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα τραγούδι του 2012.
0: Του 2012. 2012.
1: Προσέχεις, έτσι.
0: Τι είμαι.
1: Λοιπόν. Στίχος.
0: Ναι.
1: Παπα-Νικολάου Θάνος.
0: Πες τα κανονικά.
1: Μουσική.
0: Α, δεν πάμε.
1: Γιώργος Στεφάνου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γυναίκα. Εντάξει.
0: Συνέχισε, Χριστιανή μου, που κάνεις τον...
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Μπορείς να τα λες κανονικά,
1: ναι,
0: σαν άνθρωπος. Δεν τα λες σαν άνθρωπος, θα το πάμε το σου για τα λες. Έλα.
1: Πριν το φινάλε, απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο
0: που σου πρέπει να γυρίσει.
1: Που σου αξίζει. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ. Τώρα από το διέξοδο θα βγω. Θα βγω.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι.
1: Ναι. Τι με κοιτάζεις. Τι θέλεις να πούμε.
0: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε. Ναι.
1: Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Απάντηση να βρούμε.
1: Ναι. Πάρε το δρόμο. Σου αξίζει. Άσε το δικό μου. Κάτσε γιατί κάνω κερδίδες στο λαιμό έτσι. Πρέπει να σου πω το μικρόφωνο και πάνω. Άσε το δικό μου να τον περπατήσω εγώ. Τώρα που από το διέξοδο θα βγω. Θα βγω. Να ξαναπάω άλλη μία.
0: Ναι.
1: Τι με κοιτάζεις.
0: Ρόζα
1: λυπημένη. Τι θέλεις να πούμε.
0: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε.
1: Πριν το φινάλε.
0: Πριν το φινάλε.
1: Απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει.
0: Ας το έχει βάλει αυτό νομίζω.
1: Ποιο.
0: Και πάλι δεν το είχα βρει.
1: Όχι, ρε, εσύ. Είχα βάλει ένα άλλο τη Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Πάλι. Μόνο τα κουπλέ δεν ξέρω τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δηλαδή, μόνη που δεν ξέρω τα κουπλέ τη.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι από το δίσκο που είναι κόκκινη γραμμή αρχικά.
1: Μπορεί να στο. Υπάρχει μια πιθανότητα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί έχει περάσει και καιρό. Αλλά. Από την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι,
1: η κόκκινη γραμμή είναι το 2012.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Τότε που χώρισε η κυρία Μενεγάκη.
1: Σταμάτα.
0: Ξεκίνα. Και δώσ' του και ξανά.
1: Έλα ρε Παναγιώτη.
0: Έτσι έλα ρε Παναγιώτη.
1: Συγγνώμη, είναι τόσο χρόνια πίσω.
0: Μπορεί να είναι και λίγο πιο παλιά η κόκκινη γραμμή. Μπορεί να είναι του 11.
1: Πες να έχω σοκαριστεί τώρα να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Δεν θα βρούμε το τραγούδι σήμερα από ό,τι φαίνεται. Αχ, πρέπει να σκεφτώ ποιο μου είχες βάλει. Πριν 10 μέρες το έχεις βάλει αυτό. Πολύ πρόσφατα.
1: Σταμάτα ρε Παναγιώτη, τώρα μην είναι αυτό.
0: Για πες το πως ποιο είναι.
1: Για κανένα.
0: Αυτό έχεις βάλει. Κάθε φορά τα ίδια θα βάζουμε πέρα.
1: Όχι, παιδιά.
0: Σαν τίζους καθυστερημένους.
1: Σταμάτα.
0: Για κανένα, για κανένα.
1: Δεν πειράζει, ξανακούσουμε τα Θεοδωρίδου.
0: Για κανένα.
1: Το σοκαριστικό της υπόθεσης δεν είναι αυτό, Παναγιώτη. Το σοκαριστικό είναι ότι η κόκκινη γραμμή είναι τόσο χρόνια πίσω.
0: Και άλλες γραμμές έχουν προσθεθεί σε αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, για κανέναν, Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Τι με κοιτάζεις, τι θες να πούμε. Πριν το φινάλε, η απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει.

0: Αυτό είναι ο λογαριασμό. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδα, μόνο αυτή την Κυριακή δεν έχει η Κυριακή προσθέσει λόγω του Αγίου Πνεύματο. Φαντάζομαι, σου λέει και η γυναίκα, έχουν φύγει όλοι.
1: Σου λέει να φύγω εγώ.
0: Να φύγω.
1: Να πάρω το χάρι να πάω μια διακοπή. Τέλος πάντων.
0: Καλά, πήγε και στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήγε και στην Κέρκυρα.
0: Πήγε γιατί είχε live και πήγε και 2-3 μέρες πριν.
1: Εντάξει.
0: Το χάρι τα άμαθα.
1: Α, εντάξει, οκ, okay. Το έκανε τα μπανάκια τη δηλαδή.
0: Φαντάζομαι. Τι θα πήγε για να δει αν είναι το νησί στη θέση του.
1: Στη θέση του είναι το νησί.
0: Ο Τζουβέλλα μόνιμο κάτοικο, τον είδα και το Σάββατο είχε πάει πάλι. Όχι, μόνιμο κάτοικο στην Εκατερίνα Λιόλιου.
1: Κάτι να βλέπω που ανέβαζε τι προάλλε.
0: Εν τω μεταξύ, όλοι λένε βγάλτο, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Βγάλτο, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα.
1: Ναι, όλοι το λένε.
0: Θα βγει.
1: Θα βγει σίγουρα. Φίβο δεν είναι.
0: Φίβο.
1: Α, εντάξει, μια χαρά θα βγει σίγουρα.
0: Δεν ήταν εύκολο, μην νομίζει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ο Τσουβέλλας είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάτι.
0: Όχι, σταμάτα βέβαια. Είναι άνθρωπο.
1: Γιατί κάτι έβλεπα που. Κάτι με τον νοικιάστηκε τώρα είχε να κάνει. Είχε ανεβάσει πρόσφατα κάτι. Και αυτό κάπως είναι λίγο συνδεδεμένο με. Είναι ψυχολογικό.
0: Το νοικιάστηκε είναι πίσω. Πάλι, όπως έγινε τώρα με το. Πάλι που ο Ολυμπιακός έπαιξε στο.
1: ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ του DPG.
1: Ναι, οπότε κάτι είχα.
0: Που λέγαμε ότι με καλά, Ζουκοφ θα μπει μέσα, θα την αχτεί όλο κτλ.
1: Τέλος πάντων, δεν έγινε τίποτα προ αυτά. Τίποτα,
0: όλα καλά. Εντάξει.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Μπέρμπε Μπέικερι.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές.fm.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
8: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούσιν στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Επίσης, να πούμε τώρα ξεκινάνε και όλες τις καλοκαιρινές συναυλίες που από, εννοώ από καλλιτέχνες που έρχονται από εξωτερικό κλπ. Και στην Αθήνα. Αλλά και Έλληνες. Σου είπα ότι έχω κλείσει να πάω η Μισκούμπρια.
0: Ναι,
1: που θα είναι μια συγκλονιστική, θεωρώ, συναυλία. Και το είπαμε αφρομή γιατί δεν είπαμε και ποτέ για του Iron Maiden. Που ήρθαν και κάνανε.
0: Γιατί είχε πάει και ο Φίβος το οποίο πριν τον αναφέραμε
1: προηγουμένω.
0: Ανέβασε και selfie.
1: Ναι.
0: Είναι φαν ο Φίβος όλων αυτών.
1: Metallica, Iron Maiden κλπ.
0: Όλα αυτά. Κάποια στιγμή είχα πάει στο στούντιό του και είχε ένα animal print. Και λέω από την Getty, εμπνευμένη, γιατί η Getty είναι full. Μου λέει και μου είπε ένα ξένο συγκρότημα που έχει αυτό το.
1: Το animal print.
0: Λεοπάρ.
1: Αχ, θα ρωτήσω τη φίλη μου τη Μαρίνα που και αυτή είναι τρελαμένη με αυτό. Πήγε στο Metallica, πήγε και στο Iron Maiden. Αφού τη έστειλα μήνυμα και τη λέω, ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Καλά όλα. Τα τραγούδια τα ήξερες. Τα τραγούδαγες. Και μου λέει, εσύ γιατί λες απήγα.
0: Ανεβάζαν και Iron Maiden, Thank You Greece και τα λοιπά στο ΑΚΑ που ήταν.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια στους ανθρώπους, μπράβο τους.
1: Ναι. Ήταν λίγο καλύτερα από το Metallica.
0: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Ε, μετά.
0: Ζαφ με Χρήστο Μάστορα, έτσι για να πάμε σε επίπεδο ΑΚΑ που ήταν πέρυσι με τον Chris Martin ο Ζαφ.
1: Coldplay,
0: και
1: βέβαια.
0: Είπε το

0: Και από διασκευή σε διασκευή πηγαίνουμε. Όχι για το PES. Μιλάω γενικότερα που είμαστε, ζούμε την περίοδο της διασκευής. Μπράβο λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Ανδρέα Στάμου που, από τον Παύλο Γκόρδη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Έπαιξες μαζί μου. Αυτό που ακούσα.
1: Ναι. Έπρεπε να υπάρξει όντως και κατηγορία τι, που δεν υπήρξε τα βραβεία, by the way. Ξέχασα να το πω κιόλας. Αν πεις, ποιος θα με ακούσεις, κασίγουρα.
0: Όχι, θέλω να σου πω κάτι, Λένη. Καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν αφουγκράζεται την κοινωνία τα βραβεία, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κάνουν τις κατηγορίες δεν αφουγκράζουν την κοινωνία. Μην χάσει τη δουλειά μου. Μα δεν κράζουμε τα βραβεία. Απλά λέμε, εγώ λέω ότι ο άνθρωπος που αποφασίζει τις κατηγορίες. Δεν φαντάζομαι τις κατηγορίες τι αποφασίζει ο Κουρίς.
1: Όχι.
0: Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Ας πάει η μπάλα αλλού. Σταματάω εδώ.
1: Ναι, ήμουν στο μάτι. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα καλά.
0: Όλα τέλεια. Άλλωστε είναι τα μόνα βραβεία και τα μόνα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν όλα βραβεία.
1: Κάποτε τα Άριον ήταν πριν.
0: Τα Άριον ήταν θεσμικά βραβεία. Ήταν με το IFPI.
1: Α.
0: Ναι. Όπως λέω πολλές φορές, γιατί λένε δεν γίνεται. Λέω, παιδιά, αυτά είναι βραβεία ενός ιδιωτικού μουσικού καναλιού. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικά του τα βραβεία. Βραβεύει αυτό που θεωρεί σύμφωνα με το δικό του airplay. Δεν βραβεύει σύμφωνα με την ελληνική κανονικότητα ή την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Λέω κάτι λάθος. Όχι, δεν λέω κάτι κακό. Δεν λέω κάτι κακό. Οι άνθρωποι δηλαδή βραβεύουν σύμφωνα με βίντεο κλιπ. Άμα δεν έχεις βίντεο κλιπ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που
0: λέω. Ή αν δεν σε έχουν παίξει δυνατά σε heavy rotation.
1: Έχεις δίκιο.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Και κάπως έτσι με την Αναστασία, με βρέχει, έρχεται και το σπάστε το. Μ' άρεσε που το άκουσα. Σπάστε το.
1: Κάπως έτσι εγώ απολυμένη από την, από την παράλληλη εργασία μου.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Και τη συνεργασία.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Έχω ανοίξει τρία θέματα.
0: Θεωρώ ότι εκεί και να συμβεί κάτι θα προστάξει τα τρίτια του άνθρωπου μπροστά. Και θα πει.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ίσα-ίσα μπορεί να πει. Φύγε! Φύγε!
0: Πάρε το δρόμο.
1: Για να χάσω εγώ τη δουλειά μου για σένα. Πάρε το δρόμο που σου πρέπει να γύριστο.
0: Μάλιστα. Εμείς όμως αύριο,
1: αύριο
0: θα είμαστε και πάλι εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, σίγουρα.
1: Γιατί έχω ανοίξει τρία διαφορετικά θέματα. Ήθελα να πω για τη Στέλλα Καλή και το Χάραμα. Ήθελα να πω για τους Iron Maiden που λέγαμε για το Φίβο και το. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, το έχω ξεχάσει όλα.
0: Τέλεια. Αύριο θα τα θυμηθούμε όλα παρέα.

0: και Ηλί Κουσκούς.
1: Ακούτε ραδιο επιλογές.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
9: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
10: Γιατί?
9: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες free shops τιμές.
10: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
9: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
10: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
9: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω, ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
10: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμοί, ροφήματα, καθώς και

0: Ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
0: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
0: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
0: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
5: Κούκλα μου, όμορφη μου!
4: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο επιλογές.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
8: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther.

0: Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδης σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές FM.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
11: Joylicious.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Ραδιο Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Ράδιο επιλογές 100. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές.

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
3: Κούκλα μου, όμορφη μου!
2: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942 647 703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
0: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης.

0: ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας.
6: Ράδιο
5: Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Δε φταίει κανείς.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
2: Joylicious.
3: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
4: Berbe Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο.

0: στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος, αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
0: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berber Bakery της διπλανής πόρτας.
0: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berber Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
0: Berber Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berber Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
0: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκη. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
5: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες free shops τιμές.
5: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
5: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
6: Τρως σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι!
6: Καλό, ε!
7: Πολύ καλό!
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
11: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
12: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
11: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
12: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
11: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
12: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
11: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
12: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
12: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
11: Κινητό 6944-258-337.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: απόψη ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
1: Μπέρμπε Μπέικερι.
0: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
1: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
0: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
1: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
0: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
1: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
0: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
1: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
0: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
1: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
5: Κούκλα μου, όμορφη μου!
4: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές. Εκαδιαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
1: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious.
5: Πήγαμε. Με το στόμα γεμάτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Τρως σαν... Το ξέρεις?
9: Ναι.
8: Καλό, ε.
9: Πολύ καλό.
10: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
11: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
12: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
8: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
13: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση.

0: παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς είσαι?
1: Εγώ εξαιρετικά.
0: Όλα καλά?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Εντάξει, μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά.
1: Νομίζεις.
0: Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι,
1: 26 του Μαγιού, και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά. Τώρα Συνέσιο, Συνεσία, δεν έχω βρει ποτέ
1: δρόμο
0: στη ζωή μου.
1: Δρόμο, δρόμο.
0: Και τι θα γιορτάζει ο δρόμος?
1: Συνέσιο. Μπορεί.
0: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
1: Μπορεί, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Ναι, οκ. Okay. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς. Νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε, για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ή οπότε... έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο. Έχουμε
1: και αυτό για τις μοναξιές που
0: λοιπόν,
1: βιώνουμε.
0: Έρχεται τώρα. Καλά και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Και μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι λίγο... Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι
1: ντάπες,
0: η συγκεκριμένη. Ή ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία... ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, mm-hmm, ακούμε και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας, όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς τη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή.
1: Έλα,
0: θα μυρίσει
1: σταμάτα
0: τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι. Δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες. Πίστεψέ με. Που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασκάλη.
1: Ιδιάσει.
0: Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι, κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασκάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασκάλη. Είναι πιο μυρωδάκι.
1: Ξεράσω γλου, δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Θα ξεραίσω πεταλούδες.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Αμέ.
0: Εγώ έχω βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Επιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
1: Καλώς τους.
0: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές και οι followers της Εύης.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
1: Να σου πω, θες να δείξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα?
0: Γιατί να τη ρίξουμε.
1: Δεν θα την παλέψω άλλο.
0: Για να τη ρίξουμε τη ματιά.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 40 επί δικτατορίας μεταξά. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Μα, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι.
0: Τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, οι άλλοι δεν ήταν με άλλον τις προάλλες?
1: Παιδί μου, αυτό ήταν για μια εβδομάδα μόνο.
0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσε.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Tom Cruise πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον
1: Λίαμ Νίσον,
0: τον κυριούλη που, ναι, που
1: κάναν
0: είχε
1: ταινία.
0: Πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάναν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Tom Cruise είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει
1: όντως
0: με τους άντρες.
1: Θα έλεγα τώρα καμιά καλή
0: μέσω
1: κουβέντα.
0: Όρο, έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει από την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και την η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της. Έχει
0: ας
1: εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη. Η Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ.
0: Η Νικόλ. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Έχεις δει?
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάω με διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook, παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ με τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: επιλογές.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
2: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Φτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Τριτιάτικο εδώ, 26 Μαΐου. Κανονικότατα. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Ναι.
0: Να σου το πω. Έτσι έχουν γενέθλια οι δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες. Να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμπ? Που είναι δίδυμος και αυτός, δεν
1: πότε
0: ξέρω.
1: Πότε έχει?
0: Δεν ξέρω. Αυτό ρωτώ.
1: Αυτό είχαμε που... δει νομίζω.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα, 14 Ιουνίου.
0: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
1: Γιατί είναι, σκέφτεσαι είναι δίδυο, τι δώρο να του...
0: Δίδυμος του Ιουνίου, καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
1: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου δηλαδή.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα αντί για 5?
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι
1: ναι,
0: αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το έχουν
1: ναι,
0: κάνει
1: θυμάμαι.
0: Και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες, όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19 σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν, από ό,τι λένε, πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%, γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο, τι τον κάνουν. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9 στην Ισλανδία και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, πώς είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας, εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ωρο. 4-8, 32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω, δεν ακούω εσένα.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
0: Είναι ονειρικό, ναι. Και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα έτσι αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε, είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα, τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά, μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στις

0: Πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω.
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς.
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Mm-hmm, για την γενέθλια είπαμε, mm-hmm, που είναι δίδυμος.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια. Το θυμάσαι? Που είναι δικό του αυτό το πουλάει.
0: Ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ μας ενδιαφέρει.
0: Όχι ρολόι, κινητό καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι.
0: Ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο.
0: Εγώ σε προκαλώ.
1: Έμα.
0: Ποτέ.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, πόση ώρα μένει η κάθε τροφή στο στομάχι? Διαβάζω μερικά, έτσι, τα οποία μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουν να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Το ρύζι μία ώρα. Το αβογκάντο 2 ώρες. Τρως αβογκάντο συχνά?
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβογκάντο, γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένα μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά.
1: Φιλίες
0: στην
1: εσύ.
0: Ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: εκείνος που για σένα.
1: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Καλώς ορίσατε, λέω.
2: Τι
1: 26
2: έπαθα.
1: Του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχεις βήξει, ούτε έχεις φτερνιστεί.
2: Είδες,
1: έτσι,
2: πρόοδος.
1: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις και όλα δικά σου, σε τσίπησε ένα κουνούπι.
2: Δύο
1: κουνούπια. Λοιπόν, Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά. Έτσι, για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
2: Νομίζω όμως σιγά, ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι... Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο, αυτό ισχύει εδώ και κάνα δύο χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβες. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
2: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις. Το βλέπεις.
1: Όχι, δεν γίνεται. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβες.

0: τις τελευταίες μέρες.
1: Κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια. Εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό. Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί...
0: Έκανε μια συνεργασία, συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια, με την Audemars Piguet, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει.
0: Μοντέλα που είναι λίγο πιο...
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω, τι διαφορετικό έχει.
0: Τώρα τι να σου πω, τι διαφορετικό έχει, τι είδες κουνούπι πάλι. Λοιπόν, ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: ακριβό
1: στίγμα. Ναι, τι, λάμπη, τι είναι?
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδά τις μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα, με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που...
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα?
0: Παιδιά, είναι δυνατόν? Η τιμή λιανικής σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Άξι.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπόλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια δηλαδή?
0: Όχι, μεταπόλυση, το αγοράζεις,
1: ναι,
0: εσύ και το βγάζεις στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία τώρα έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αντιπροσωπείες ρολογιών κλείσανε, γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
0: Εγώ, παιδιά, δεν το είδα, αλλά...
1: Δεν το έχουμε δει.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Που κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Εμείς και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά.

0: επιλογές.
1: Πες τα Μάνο.
2: Όλα για τις γυναίκες.
3: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM.

Tonight Radio Show, βράδυ Τρίτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά να πούμε στις Ειρήνες. 5 Μαΐου σήμερα και με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε. Μαύρα φεγγάρια. Είδαμε και την πρώτη πρόβα του Ακύλα για το Φέρτο και ελπίζουμε όντως να το φέρει. Πολλά πράγματα ακούγονται, πράγματα λέγονται. Μην φορτώνουμε τον άνθρωπο με παραπάνω ευθύνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα στοιχήματα σκίζει. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί παίρνουμε τα μηνύματά σου. Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου. Κέρδισε και η Αφρόδη Χατζημινά, νομίζω, την Κυριακή στο Your Face, κάνοντας την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πολύ καλή απομίμηση, όντως.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Έτσι έχει μάθει ολοκαίρινο το τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Βγαίνουμε 4 μήνες, λέει εδώ. Όλα είναι όμορφα, αλλά δεν έχει βάλει ποτέ ταμπέλα. Να το ζητήσω ή θα τον πιέσω. Ξέρεις τι γίνεται με τις ταμπέλες? Δεν είναι το πρόβλημα, είναι το σύμπτωμα. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να είναι μαζί σου, δεν φοβάται να το ονομάσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να του βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό, να πες με εδώ και τώρα τι είμαστε. Κατάλαβες? Αλλά μπορείς να πεις πώς νιώθεις εσύ. Όχι για να τον πείσεις ή να τον πιέσεις, αλλά για να δεις αν είστε την ίδια σελίδα πιο πολύ. Γιατί αν εσύ ζεις κάτι και εκείνος κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα συναντηθείτε. Και αυτή τη στιγμή θα είναι το τέλος όμως, λογαριασμός από κάτι αλλιώς.

Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει και εγώ συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής του Night Radio Show. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά δεν με αφήνει να φύγω. Άκου τώρα. Άκου τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σοφία, το δεν είμαι έτοιμος είναι ξεκάθαρο. Το μήνε όμως είναι αυτό που δημιουργεί το μπέρδεμα. Δεν γίνεται να θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Κάνεις μια ζωστική κουβέντα, μιλάς για τα δικά σου θέλω, ακούς τα δικά του θέλω και εκεί αποφασίζεις αν σε καλύπτει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, όχι αν κάνεις όμως παραχώρηση και ρίχνεις τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει, από Νίκο Βέρτη.

Tonight Radio Show, μια καψούρα έχω. Αυτό είναι ο Χρήστος Αντικάης. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Νιώθω ότι έχω δώσει πολλά χωρίς να το καταλάβω. Νίκο, δεν καταλαβαίνεις πότε δίνεις πολύ. Το καταλαβαίνεις, ξέρεις πότε? Όταν αρχίσεις να αδειάζεις γιατί έδωσες πολλά. Και αδειάζεις γιατί δεν έχεις βρει κάτι να σε γεμίσει. Κατάλαβες? Και εγκλωβίζεις μέσα σε μια κατάσταση και σε μια φαινομενική, έτσι, πληρότητα που μπορεί να δημιουργηθεί. Σκέψου το. Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούσω.

0: Tonight.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Tonight. Έπεσα με στην παλιά.

Αυτή είναι η Ελκοκίνου από πού και ως πού του Night Radio Show, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα εδώ. Είμαστε Άλκης Πιδρύς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μου αρέσει, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου για εκείνον. Α, εδώ. Λοιπόν, Πόπη, όταν κάτι είναι σημαντικό, κάνει χώρο στη ζωή σου. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν είναι τόσο βαθύ όσο νομίζεις ή τόσο σημαντικό για να μπει στη διαδικασία να αλλάξεις πράγματα για να το χωρέσεις και για να υπάρξεις στη ζωή σου με σωστή κατάσταση. Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με ολοκληρώνω τα αγούδια από Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό, αυτό ακούσαμε και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Δεν είναι τόσο του πόνου, αλλά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2004 από τον δίσκο «Κοίταξέ με» της Ελεάνας Παπαϊωάννου, μόλις είχε βγει και από το Fame Story, το είχαν βγει έξω. Ένα τραγούδι που υπογράφει ο Γιάννης Πανός, ο σπουδαίος Γιάννης Πανός, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Tonight.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το Tonight. Ράδιο Επιλογές.
0: Tonight.

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Όταν απομακρύνομαι νιώθω καλύτερα. Άκου τώρα. Η απόσταση πολλές φορές καθαρίζει το συναίσθημα. Αν νιώθεις τότε ανακούφιση, τότε απλά έχεις εγκλωβιστεί σε μια παρέστηση, θα έλεγα. Γιατί δεν γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο που θέλεις στη ζωή σου και αυτός να σου δημιουργεί πρόβλημα το ότι υπάρχει στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ολοκαίρον και τραγούδι από την Μορφούλα Ιακωβίδου σε μουσική του Γιώργου, του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο τραγούδι, διαφορετικό, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο θα επιστρέψουμε για να κάνουμε φινάλε εβδομάδα στο Night Radio Show. Άκουγε για τις δύο προηγούμενες ώρες Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καληνύχτα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

αγάπη που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.